0: Ήτανε.
1: Ας κοντέλι. Ναι,
2: κακούρα.
1: Πρώτα. Και να γίνει, τι γίνει, ζωχούρα.
2: Τα φλούτσι, τα φλούτσι, τα κάθε μία.
1: Είσαι το φλάκι. Φιχούρ. Να, με ζωχούρα. Μην το. Λάβω, μου.